0: Καλά μου τραπούνι οράμε, μπουανόητη.
1: Μπουανόητη ράτι ο Μουσαμπίκη.
0: Μουσίνα Νάια.
1: Δανείλε μακαλιά ήχη ο Άνου Μιάουα.
0: Ο Άνε.
1: Ο Μιάουα, ο Μιάουα.
0: Εκουλού του Άια.
1: Ο της τρίτη ώρα πάλι.
0: Αχα. Μουκάχα έκα ενρέρα ο Σένε.
1: Α, μα σύνο, ενρέρα, μα τσόκο τέκει γάνι, πήρισε η ουρου λίγα μάτρα.
0: Μετά νο γήμα ή ο ραπάλι ο πήριο.
1: Α, μα σου ραπάλι νο, βακανδάκανι έγιο, ερώ χίτετα, σαν βακανδάκανι έγιο, χιλαδαϊκό.
0: Ερώ γήμα, εγώ το τροπέλα σαβό.
1: Α, ερώ, χαλαβό, σαριχέλα.
0: Ήρα, έγιο, λόγω. Αχα, κάνε βάμε τέλα μου, σε ακάλε να άμα έρευα κύρου βάβο.
1: Α, άμα έρευα κύρου βάλα, δά.
0: Κάνε καλά βουλανε.
1: Α, χαλαβά. Ολά την άνα.
0: Βανόη, τι χάλε άγια.
2: Ακαλά καρφάγια.
0: Ή, άνα μροκώσει.
2: Άγιο.
0: Κάνε καντρέ ραίγω. Νόη, έλε, λόλα βουλανε, άμα έλα. Μα σι, ωραίρο καλά ουρά, νόλα βουλανε. Ni na pentela wiran hi kwa virhe.

0: Καλά μου τα πουνιουρά με, μπου ανόητη.
1: Μπου
0: ανόητη. Εκα. Δεν συνανάε.
1: Αχίτα.
0: Αμού έτα κορά με, ουαουε.
1: Εγώ μου τα έχουν έκυση.
0: Αρή, ουαουε.
1: Εγώ μου τα έχουν έκυση, ενώ.
0: Εγώ μου τα έχουν ρέξει. Α, ωραία, έξω να μην κόπω. Κάχα για κανρέρα, να μην κόπω.
1: Δεν
0: είναι αλλιώ, δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι αλλιώ. Δεν είναι Nkaya ko na mikopo nrera o. Ayayayaya masito. Kiro yake ko hanto. Namba ne la yaya.

Carlos de Lina. Τον τρώνει πίχα. Μπακε όνζε ώρα λέει ο χείο είναι μνώ του μπλόκα μεραρού. Ο κάτι βαλάκα νόξιρε να είχα πάρει. Σα ένα μάσα σε λέει ο χείο ολέλοβα.